0: an córach ar san cheartan amán fós ar siúl, agus tá ról tátach ag an éantas orbach sa córach san. Mar, ní hálíon dul chun cín leis féin riamh. Is gá daoine, is gá gníomh ú. Sí Parliament na Hárpa a chur an podcaile sa i de láthair.
1: Όταν ακούτε τη λέξη κοινοβούλιο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται τη Βουλή της χώρας τους. Άλλοι πάλι σκέφτονται πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που ίσως μπερδεύουν λίγο τα δύο αυτά επίπεδα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όλα τα κοινοβούλια πάνω κάτω το ίδιο πράγμα δεν κάνουν? Όχι ακριβώς. Αν ανήκετε σε αυτούς τους τελευταίους, μην ανησυχείτε καθόλου. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και να λύσουμε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφτηκε το 2007 προσδιόρισε για πρώτη φορά το ρόλο που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ρόλος αυτός είναι πιο σημαντικός από όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπιστώνουν αν οι προτάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όταν ένα θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τα ίδια τα κράτη-μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού τις διάφορες μορφές που μπορεί να παίρνει μεταξύ τους συνεργασία για να μπορεί η συνεργασία αυτή να είναι αποτελεσματική και τακτική. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται μάλιστα κάθε χρόνο μια ειδική συνάντηση στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδια για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι η διάσκεψη των προέδρων. Η διάσκεψη αυτή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Στη διάσκεψη των προέδρων συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παίζει επίσης η COSAC, η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή συμμετέχουν ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις χώρες τους. Η COSAC συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και συζητά επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές, η COSAC συντάσσει κείμενα με πορίσματα ή προτάσεις, τα οποία όμως δεν είναι δεσμευτικά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις αυτές με έως και 6 βουλευτές. Στις συνεδριάσεις της COSAC μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και κοινοβούλια από άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδίως από εκείνες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Βουλή της Ουκρανίας, η Βερχόβνα Ράντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης μια ειδική υπηρεσία για τις σχέσεις του με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η υπηρεσία αυτή συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συναντήσεις που διοργανώνονται σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών με θέμα τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Παράλληλα, η υπηρεσία αυτή, η Διεύθυνση για τις Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως ονομάζεται, συνομιλεί τακτικά με όσους εκπροσωπούν τα Εθνικά Κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, κάθε χρόνο η διεύθυνση αυτή εκδίδει μια ετήσια έκθεση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και οι εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά δύο σημαντικά δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Το πρώτο δίκτυο είναι η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή και ως IPEX. Το δίκτυο αυτό διατηρεί μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Κάθε κοινοβούλιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στο κέντρο αυτό όταν θέλει να συλλέξει πληροφορίες.

0: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη ημέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη: την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, 1 πρώην Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εσθονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το 5ο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, 2 δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία. Σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires. Elles sont nombreuses et chacune est spécialisée dans une thématique. Mais comment fonctionnent-elles ? Lorsque l'on parle des institutions européennes, certains termes ont tendance à revenir régulièrement. Mais tous ne désignent pas la même chose. C'est le cas par exemple du mot « commission ». Il peut à la fois faire référence à la Commission européenne, l'une des trois institutions principales de l'Union, mais il peut également faire référence aux commissions parlementaires qui, elles, comme leur nom l'indique, font partie du Parlement. Tentons de clarifier tout cela. En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires qui se réunissent régulièrement à Bruxelles. Leurs débats sont publics et vous pouvez suivre leur retransmission sur Internet. Mais comment se forment ces commissions ? Au début de chaque nouvelle législature, le Parlement décide quels députés siégeront dans quelles commissions. La taille des commissions varie considérablement en fonction de leur domaine de compétences. Par exemple, au cours de la première moitié de cette dixième législature, les commissions comptent entre 25 et 90 membres. Leur composition politique reflète toujours celle du Parlement dans son ensemble. Lors de la première réunion d'une commission parlementaire, les députés de la nouvelle commission élisent leur bureau, c'est-à-dire un président et jusqu'à quatre vice-présidents. Tout comme le ou la présidente du Parlement européen et les vice-présidents, eux aussi ont un mandat de 2 ans et demi. Chaque commission possède également son propre secrétariat, dont la taille varie en fonction de la taille de la commission. Combien de commissions existent-ils et quels domaines couvrent-elles ? Il existe 20 commissions permanentes, chacune étant spécialisée dans un domaine particulier. On retrouve par exemple une commission consacrée au budget, à la pêche, à la culture et à l'éducation, ou encore aux droits des femmes et à l'égalité des genres, pour ne citer que celles-ci. Le Parlement peut également établir des commissions d'enquête, chargées d'examiner d'éventuelles infractions ou des cas de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union européenne. Dans certains cas, le Parlement constitue des sous-commissions et ou des commissions temporaires spéciales pour traiter de problèmes particuliers. Actuellement, il y a 4 sous-commissions. Droits de l'homme, sécurité et défense, affaires fiscales et santé publique. Chacune est composée de 30 députés. Les commissions spéciales ont un mandat de 12 mois qui peut être prolongé. Prenons un exemple, la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Cette commission spéciale a été créée en mars 2022, initialement pour un an avant d'être prolongée de 3 mois. En 15 mois, cette commission spéciale a organisé plus de 30 auditions et ateliers avec plus de 200 experts, y compris des représentants de l'Union européenne, du reste du monde et 8 commissaires européens. Les membres de cette commission ont lu et rédigé des centaines de documents, commandé des études et effectué 6 missions. Et toute cette intense réflexion a payé. Lors de sa session de juillet 2023, le Parlement a adopté une résolution intitulée « La pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir » qui conclut le travail de la commission spéciale. Alors que font les commissions parlementaires ? Eh bien, beaucoup de choses. Le rôle principal est de préparer les travaux de la plénière, c'est-à-dire du Parlement réuni au complet. En effet, les commissions parlementaires, sur la base de propositions législatives de la Commission européenne, élaborent des rapports qui seront examinés par le Parlement ou des avis adressés à d'autres commissions. Le rôle du rapporteur, responsable de ces rapports, fera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast de la même série. Les commissions parlementaires analysent donc des propositions législatives, proposent des amendements en plénière et désignent une équipe de négociateurs pour travailler avec le Conseil sur la législation de l'Union. Elles organisent également des auditions d'experts pour veiller à prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, les présidents de l'ensemble des commissions se réunissent au sein de la conférence des présidents des commissions. Celle-ci élit son président parmi ses membres pour une durée de 2 ans et demi. Elle est l'organe politique qui coordonne les travaux des commissions et veille à leur bonne coopération. Pour résumer, une commission parlementaire travaille sur une thématique bien précise. Elle se compose de députés qui préparent des rapports en vue des sessions plénières. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio.
2: Κάθε χρόνο, τεράστιες ποσότητες πλαστικών στην Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα πλαστικά αυτά απορρίμματα δεν καταλήγουν πάντα σε κάδους ανακύκλωσης, αλλά σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε αποτεφρωτήρες και δυστυχώς στο φυσικό μας περιβάλλον. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πλαστικά που μπορεί να χρειαστούν αιώνες για να αποσυντεθούν.
3: Ακούτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τα πλαστικά που κατακλείσουν τον πλανήτη μας.
2: Η ρύπανση από πλαστικά είναι παντού, σε κάθε γωνιά της Ηπείρου και του πλανήτη μας. Είναι ένα πρόβλημα που συχνά φαίνεται ανυπέρβλητο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Ας δούμε αρχικά κάποια βασικά στοιχεία. Παρόλο που οι προσπάθειες ανακύκλωσης και η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα έχουν αυξηθεί, σημαντικό μέρος των πλαστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην ανακυκλώνεται. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακυκλώνεται σήμερα λιγότερο από το 40% των πλαστικών συσκευασιών. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα πλαστικά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε αποτεφρωτήρες ή ακόμα χειρότερα στο περιβάλλον μας. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει επιπτώσεις στις θάλασσες, στη γη και τελικά στην υγεία μας.
3: Η καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά δεν είναι κάτι καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες να διαμορφωθεί μια κυκλική οικονομία για τα πλαστικά. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία, η οποία εγκρίθηκε το 2018. Η στρατηγική αυτή έθεσε φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση, τον επανασχεδιασμό των πλαστικών προϊόντων και τη μείωση των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, προετοίμασε το έδαφος για την Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης, η οποία εγκρίθηκε έναν χρόνο αργότερα, το 2019. Η Οδηγία αυτή, η οποία ήταν αποτέλεσμα της στεναρής στάσης που τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο συγκεκριμένο θέμα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύει ορισμένα πλαστικά είδη μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εύκολα διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως πλαστικά μαχαιροπύρουνα, πιάτα, καλαμάκια, μπατονέτες και ραβιά για μπαλόνια. Επίσης, η Οδηγία θέτει στόχους για να μειωθεί η κατανάλωση άλλων πλαστικών μίας χρήσης, όπως δοχεία για τρόφιμα και ποτήρια. Ταυτόχρονα, καθιερώνει τα λεγόμενα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτοί που ευθύνονται για τη ρύπανση του περιβάλλοντος καταβάλουν και το ανάλογο τίμημα για τη συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων. Οι αποφάσεις αυτές, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα. Η εποχή που αγοράζαμε, χρησιμοποιούσαμε και πετούσαμε στα σκουπίδια πλαστικά αντικείμενα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί απλώς να επιβάλλει κανόνες για τα πλαστικά. Στηρίζει επίσης ενεργά την ίδια τη βιομηχανία πλαστικών, ώστε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να καινοτομήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε και που χρησιμοποιούμε τα υλικά. Για τον λόγο αυτό, έχει εγκρίνει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέες, πιο βιώσιμες τεχνολογίες, να σχεδιάσουν νέα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά και να εκπαιδεύσουν εκ νέου το εργατικό δυναμικό τους για ένα πιο πράσινο μέλλον.
2: Αλλά οι προσπάθειες δεν σταματούν εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφει πλέον την προσοχή του σε μια λιγότερο ορατή απειλή, τα μικροπλαστικά. Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, που έχουν μέγεθος μικρότερο από 5 χιλιοστά, αποτελούν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη φύση. Τα μικροπλαστικά προέρχονται από διάφορες πηγές. Από την αποσύνθεση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων, από μικροσφαιρίδια σε καλλυντικά, από συνθετικά υφάσματα που αποβάλλουν ίνες κατά το πλύσιμο, ακόμη και από τη φθορά των ελαστικών κατά την οδήγηση. Τα στοιχεία για τη ρύπανση από μικροπλαστικά είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μελέτες δείχνουν ότι δισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια απελευθερώνονται καθημερινά στο περιβάλλον. Τέτοια σωματίδια έχουν βρεθεί παντού, από τους βαθύτερους ωκεανούς έως τα ψηλότερα βουνά. Υπάρχουν στα τρόφιμα, στο νερό, στον αέρα που αναπνέουμε, ακόμη και στο ανθρώπινο σώμα. Στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενική ρύπανση των υδάτων του αέρα και του εδάφους που εγκρίθηκε το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ότι έως το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει κατά 30% την ποσότητα των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επιτακτικά να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Συγκεκριμένα, εξετάζει νέα νομοθεσία για να απαγορευτεί η σκόπιμη προσθήκη μικροπλαστικών σε προϊόντα και ζητά καινοτόμες λύσεις για να μην καταλήγουν τα μικροπλαστικά από τα ρούχα και τα λίμματα σε θάλασσες και ποτάμια. Πρόκειται για μια πολύπλοκη πρόκληση, αλλά το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει κάθε πτυχή της ρύπανσης από πλαστικά.
3: Αν θέλουμε ένα μέλλον χωρίς πλαστικά, πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν σημαντική νομοθεσία, η επιτυχία αυτών των πρωτοβουλιών εξαρτάται τελικά από όλους εμάς. Ως καταναλωτές, οι επιλογές μας έχουν δύναμη. Είναι σημαντικό να μειώσουμε την κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης, να επιλέγουμε επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις και να φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε σωστά. Γιατί κάθε μικρή πράξη συμβάλλει σε μια τεράστια αλλαγή.
2: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια εκπομπή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Cette année, c'est un consortium de journalistes grecs, allemands et britanniques qui a remporté le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme. Ces journalistes ont mené une enquête approfondie sur les événements liés au naufrage du chalutier Adriana le 14 juin 2023 au large de Pylos, dans le sud-est de la Grèce. Ce naufrage a causé la mort de plus de 600 migrants qui avaient quitté la Libye quelques jours plus tôt.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espression.
7: Libertà d'espression.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
1: Le titre de l'article gagnant est « Mourir dans les profondeurs les plus sombres de la Méditerranée, sous l'œil des caméras désactivées des autorités ». Le consortium se compose du média d'investigation grec Solomon, de l'ONG allemande Forensis, de la chaîne publique allemande ARD et du quotidien britannique The Guardian. Son enquête a révélé que les actions entreprises par les gardes-côtes grecs avaient causé le naufrage du bateau qui transportait des migrants. L'enquête a également mis en lumière des incohérences dans les déclarations officielles des autorités grecques. Les journalistes ont recueilli le témoignage de plus de 20 rescapés. Ils ont aussi consulté des documents provenant de la justice et des gardes-côtes. Cette enquête a révélé que le bateau aurait pu être secouru à plusieurs occasions et que des propositions d'assistance avaient été ignorées. De plus, les témoignages des rescapés laissent penser que les gardes-côtes grecs auraient fait chavirer le chalutier en tentant de le remorquer. Les gardes-côtes grecs, pour leur part, nient avoir tenté cette manœuvre. L'ONG allemande Forensis a simulé les événements tragiques de cette nuit grâce à une modélisation 3D interactive du chalutier. Pour cela, ces équipes se sont fondées sur différentes sources, telles que des données provenant du journal de bord du bateau des gardes-côtes et du témoignage de son capitaine. Elles ont aussi analysé des trajectoires de vol et des données du trafic maritime, ainsi que des images satellites et des vidéos tournées par des navires de transport maritime qui se trouvaient non loin de l'Adriana. En recevant le prix au nom du consortium, Iliana Papangeli de Solomon a déclaré « Nous espérons que ce prix permettra de rendre hommage aux rescapés et aux personnes qui ont perdu un membre de leur famille ou un proche. Nous espérons que ces décès ne passeront pas inaperçus et ne resteront pas impunis. » Lors de la cérémonie de remise du prix, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé le soutien du Parlement.
4: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
1: Le Parlement européen continuera à se tenir auprès de la famille de Daphné, du côté de ceux qui cherchent la vérité, du côté de la justice, du journalisme indépendant. Nous avons exigé des réponses, nous avons travaillé de manière approfondie et nous avons adopté des législations. Nous continuerons à légiférer pour que dans notre Europe, les journalistes puissent travailler sans avoir peur, sans subir de harcèlement et de violence, sans être assassinés. Il s'agit de la troisième édition de ce prix qui récompense le journalisme d'excellence, défenseur des principes et des valeurs de l'Union européenne. Ce prix rend hommage à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation et blogueuse maltaise spécialisée dans les questions de corruption, qui a été assassinée en 2017. Son travail portait essentiellement sur le blanchiment d'argent, sur les liens entre l'industrie du jeu en ligne et la criminalité organisée, ainsi que sur la vente de citoyenneté à Malte. Le 16 octobre 2017, elle a été assassinée non loin de chez elle dans une explosion à la voiture piégée.